0: κατακτά χαπάτε εύα πετόλ. Φοροφόλα σύσου για την αυτόλ. Μου φραφώνου εν άχη αγαβαίνα. Δεν άου φραφώνου γούτου μου του ία. Δεν επιχέ για την αυτόλ. Φρατάου. Φρατάου λέω, δεν άβε και έχει ο εκάτω αγά. Δεν άου άβε. Περγαμάτα εκεί τα νέα κάτω αγά, αεμβάει ο χώκο ο Βαϊνέ, όσοι να εικάει ήλο, αεπότου να εόμι μία, κα να ήλο πέ εκάου σεβάνητη, αεία να ναουφρατάου αεβάει. Περούγιαν εκεί ο κάτω αγά, εκεί τα νέα, όνε πέ εκεί αε. Κοιάγα ο εταματά, το μου αφρωτού αι βάινε λελεί. Πέα κακονά αι κακαί. Πέα τόκι φρωτού αι βάινε ο κουφακα άγε άγε. Κα κοκόε. Κοκέ τα όφε αι βάινε λελεί. Κι έτα ημίν. Αι φαίνε εσύ σου η κένα η κάλελη. Κοι ουλάκι ο ενε ngάχι μανά. Και φράει αχνο λάγ λαγί. Και να ετούι πει κοιτάει για τέια. Ενε καουακό. Εμέν.
1: Koe ua wholawhola himi te tau toi hi vai e pungpungi, koe whaange au ua furu o e wholawhola himi. Whaa ua noa mō ka take o meha ke tau hiwa. Si kolo e ko kena i loto ka leri, nai fuaha i hena a iwi o eiki, nai ikai koe whawhanga pe hawhaito o mahaki, ka koe kātoanga koe whai pe o hamari.

0: 98.5
1: 2000 FM.
2: Η βραδιά της απογραφής ήταν την 3η 11 Αυγούστου. Η απογραφή είναι υποχρεωτική για κάθε νοικοκυριό. Υπάρχει ακόμη χρόνος να τη συμπληρώσετε. Επισκεφτείτε τη διεύθυνση census.abs.gov.au/greek ή καλέστε το 1800-181-227. Εξουσιοδοτήθηκε από την Αυστραλιανή Στατιστική Υπηρεσία Καμπέρα.
3: 2000 station sponsor.

0: 98.5 2000 FM.
1: Η βραδιά της απογραφής ήταν την 3η 11 Αυγούστου. Η απογραφή είναι υποχρεωτική για κάθε νοικοκυριό. Υπάρχει ακόμη χρόνος να τη συμπληρώσετε. Επισκεφτείτε τη διεύθυνση census.abs.gov.au/greek ή καλέστε το 1800 181 221 227. Εξουσιοδοτήθηκε από την Αυστραλιανή Στατιστική Υπηρεσία Καμπέρα.
2: 2000 station sponsor.